0: Λεύτος Ολυμπίας.
1: Βαζόμπια εφέ.
2: Stay tuned. Don't touch the dial unless you want to increase the volume.